0: Έρχονται από το Σύνδρο
1: του Πισάκα.
2: Έρβο Σαντα Κρούζ.
3: Έρβο Λαπάς.
4: Δέντε Σούπρε.
5: Somos la antena central de la señal satelital de la
6: red. Erbol presenta.
7: Erbol presenta.
6: Su revista La Mañana en Directo.
7: La Mañana.